0: Τροκατέτα. Λέγοντας δεν τη. Esta canción.
1: Verano de calle. Verano de calle.